κάτι ο τον πόημα νέο μας. Αλλά το τάκμο σε λύνιε ζήματα. Δυο σου δίνε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νετό τύρνου. Αν γέννα ζα